0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνει σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνει σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνει κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Αχ, αχ.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: η Terminal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελά.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: χρόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: πού βρισκόμαστε, πείτε μου, πού βρισκόμαστε.
1: Hello Europe.
0: Εδώ είμαστε πάλι, οι τρελές, για άλλη μια Τετάρτη από τις 7 μέχρι τις 9 με τα τροχογυρίσματά τους, και είμαστε η Μαρία Τρογοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου.
0: Και που αλλού, στο Ράδιο Λασίθι 92,3.
1: Η εκπομπή φυσικά παίζει σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ στον eternalmesseapavlaradio.net για δικιά σας επιπλέον ευχαρίστηση.
0: Ευχαρίστηση βεβαίως, και επειδή πολλοί δεν τα καταφέρνετε, δεν προλαβαίνετε, ορίστε. Πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Εμείς σας τη δίνουμε. Χαιρετούμε με αγάπη όσους μας ακούνε στην Ιερά Πέτρα και σε όλο το Λασίθι, βεβαίως, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και φυσικά όλους τους αγαπημένους μας σε όλο το κόσμο που μας ακούτε online στο radiolasithi.gr, το Life 24 και φυσικά το Eternal Radio.
1: Πείτε μας λίγο τι κάνετε, τα προγνωστικά σας,
0: ναι,
1: όλα αυτά, αν είδατε, δεν είδατε χθες. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο info@radiolasithi.gr ή στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα και στα προσωπικά μας Messenger φυσικά. Αλλά αν είστε πιο παραδοσιακοί, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 28420-89216 ή 217.
0: Θα σας πούμε σε λίγο τι σκοπεύουμε να κάνουμε, αν και νομίζω ότι με το σήμα της Eurovision κάτι θα καταλάβατε.
1: Μόλις το πες έτσι κι άλλος πάει. Spoiler.
0: Τι χαζί είναι, μωρέ, δεν ξέρουμε. Έχουμε τετραπέρατους ακροατές εμείς. Άλλωστε μας ακολουθούν στα social, οπότε έχουν καταλάβει τι θα συμβεί. Πάμε να πούμε λοιπόν ότι στην εκπληκτική παρέα μας είναι το Home for Arts and More στην Ιερά Πατά. Στην Ιερά Πέτρα λοιπόν, στη Λοχαγού Παγωμένου 22, και είναι ένας χώρος δημιουργικής έκφρασης για όλες τις ηλικίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα Tai Chi, Yoga, χορού και αυτοσχεδιασμού, πρωί και απόγευμα. Κάθε Τετάρτη λειτουργεί τμήμα για βρέφη μαζί με τους γονείς τους, ενώ ο χώρος είναι ανοιχτό σε συνεργασίες και εργαστήρια για παιδιά 6 έως 12 ετών, αλλά και για ενήλικες. Πραγματοποιούνται ενόργανοι ακροβατικοί και εναέριες τέχνες με την κλητό τσιγκρί. Τα υπόλοιπα φυσικά τα κάνει η Νατάσα Ρέθα, την οποία μπορείτε να καλέσετε στο 697-777-0569 να σας εξηγήσει τα πάντα για τα προγράμματα κλπ.
1: Εκπροσωπώντας την Ολλανδία.
0: Έτσι.
1: Η Mandal Art by Carol, και όχι μόνο την Ολλανδία, δημιουργεί χειροποίητες μάνταλες που μεταμορφώνουν αντικείμενα και χώρους. Κάθε έργο είναι εξατομικευμένο, σχεδιασμένο με βάση τα χρώματα, την ενέργεια και το ύφος που θέλετε να αποπνέει ο χώρος σας. Ιδανικές για διακόσμηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου, αλλά και ως ξεχωριστά δώρα. Μπορείτε να τη βρείτε σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.

0: Πόσο υπέροχη Κλαυδία, ε!
1: Αχ, ναι.
0: Στην φοβερή και τρομερή παρέα μας και η Pylon Development δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη με εμπειρία άνω των 40 ετών στον κατασκευαστικό τομέα της οικογένειας Χατζάκη. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση έργων και συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις από τον σχεδιασμό έως την παράδοση έργων. Τα γραφεία βρίσκονται στην Ομήρια Σένα στην Ιερά Πέτρα και μπορείτε να καλέσετε τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 28-420-25317 ή στο 693-290-8365.
1: Στην Euro παρέα μας, το αλωτινό μεϊντάνι, πρώην Babylon, είναι ένα καφεράκάδικο δίπλα στη θάλασσα με χαλαρή ατμόσφαιρα και όμορφο παραθαλάσσιο σκηνικό. Από τις 9 το πρωί σερβίρει καφέ και πρωινό με θέατο κύμα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια κουζίνα με παραδοσιακές κριτικές γεύσεις, προσεγμένους μεζέδες και ρακί. Ξεχωρίζουν τα αγνά υλικά και το σπιτικό προζυμένο ψωμί της Βαγγελιός, που δίνει αυθεντική νοστιμιά σε κάθε επιλογή. Ραντεβού στα πασίγνωστα πλέον πολύχρωμα αλμυρίκια.
0: Έτσι, έτσι.

0: έχουμε απόψε. Τροχογυρίσματα. Λοιπόν, τα τροχογυρίσματα πάνε Eurovision στον διαγωνισμό που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της Ευρώπης, καταφέρνοντας κάθε χρόνο να μας ενώνει, να μας διχάζει επίσης, αλλά ποτέ να μην μας αφήνει αδιάφορους.
1: Ακόμα και αν για κάποιους παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ραντεβού, για εμάς είναι μια γιορτή της μουσικής και της έκφρασης. Επιλέξαμε κομμάτια που μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, κάποια που σήκωσαν το τρόπαιο, άλλα που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες πολύ πέρα από τη σκηνή του διαγωνισμού και ορισμένα που παρά τη θέση τους στην κατάταξη έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να τοποθετηθώ, τουλάχιστον εγώ, η Δήμητρα μπορεί να τοποθετηθεί μετά, να πω ότι προσωπικά δεν συμφωνώ με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Θεωρώ πως έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τον θεσμό, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ήδη έχει αποκλειστεί η Ρωσία. Γιατί να μην αποκλειστεί και το Ισραήλ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το τραγούδι, για πολλούς άλλους και διάφορους λόγους, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Το τραγούδι προσωπικά δεν το έχω ακούσει, ειλικρινά σας το λέω, ούτε με ενδιαφέρει. Χθες το βράδυ όταν έπαιξε άλλαξα κανάλι, δεν ήθελα να τα ακούσω, δεν μπορώ, με έχει πιάσει τώρα κάτι. Το ίδιο θα κάνω εγώ προσωπικά, παρόλο που θα κάτσουμε παρέα και το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Εγώ θα φύγω από το χώρο όταν θα τραγουδήσει ο Ισραηλινός. Αυτά είχα να πω. Για μένα η συμμετοχή δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Του Ισραήλ. Εσύ, Δήμητρα, μπορείς να τοποθετηθείς.
1: Όχι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Στο πλαίσιο του ότι από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Ρωσία, έπρεπε να αποκλειστεί και το Ισραήλ για να είμαστε και δίκαιοι. Θα έπρεπε όντως να έχει αποκλειστεί το Ισραήλ σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ το τραγούδι το άκουσα. Γιατί ήθελα να το ακούσω. Αφού έπαιζε, λέω θα το δω. Εντάξει, αφού είναι και αυτό εκεί. Παρά τα γιοχαρίσματα που ακούστηκαν φυσικά. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή.
0: Το ξέρω. Απλά εγώ ήθελα να το πω. Επειδή άκουσα πολλά και διάφορα σήμερα, όχι για μας και την εκπομπή, αλλά γενικά για το θεσμό και λοιπά, ότι όποιος στηρίζει το θεσμό, στηρίζει και το Ισραήλ. Αυτά είναι μπουρδες, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Έπρεπε να έχει αποκλειστεί για μένα.
1: Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μην το δω. Το θεωρώ για μένα κάτι ακραίο, δηλαδή, επειδή μου αρέσει να έχω άποψη για τα πράγματα και στα πλαίσια του βλέπω Eurovision, ήταν ένα διαγωνιζόμενο κομμάτι το οποίο ήθελα να δω αν είναι καλό ή όχι. Ας καταπιστώ, λέει.
0: Εγώ δεν θα σε κρίνω.
1: Από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι, και δεν θα την κάνουμε τώρα,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: τώρα
1: όχι,
0: θα
1: όχι,
0: γιορτάσουμε. Και να πούμε ότι ακούμε την Κλαβδία τόση ώρα και μιλάμε από πάνω από αυτή την υπέροχη φωνή. Πρέπει να σου πω, Πανάγο, ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που συμμετείχε της Ελλάδας.
1: Ναι,
0: αποστολή. Η Κλαβδία λοιπόν εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Η Αστερομάτα κατάφερε να ξεχωρίσει για τον βαθύ συναισθηματικό της φορτίο και για τα φυσικά δυναμικά φωνητικά της Κλαβδίας. Όλη αυτή την ώρα ακούμε το remix από Playmen και Valeron.

πάμε να συνεχίσουμε με τον Μαχμούντ, ο οποίος εκπροσώπησε την Ιταλία το 2019 στο Τελαβίβ με το τραγούδι Soldi, κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Ο στίχος Soldi, δηλαδή χρήματα, δεν αφορά τον πλούτο, αλλά το πώς το κυνήγι του χρήματος μπορεί να διαλύσει μια οικογένεια.

Η Βασιλεία της Ελβετίας έγινε πέρσι με το τραγούδι Germ, Φωτιά. Το ντουέτο κατάφερε να φέρει ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα της χώρας τα τελευταία χρόνια, καταλαμβάνοντας την 8η θέση, παντρεύοντας την ηλεκτρονική μουσική με την παραδοσιακή αλβανική κληρονομιά.

0: κόντρα ηλεκτρόνικες γέρμα από την Αλβανία για το 2025. Και συνεχίζουμε με τη θεάρα. Η Ρουσλάνα που χάρισε στην Ουκρανία την πρώτη της νίκη το 2004 στην Κωνσταντινούπολη με το εκρηκτικό Wild Dances, σε μια χρονιά που ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Το τραγούδι έμεινε στην ιστορία για την πρωτόγονη ενέργειά του και τον συνδυασμό μοντέρνων beats με παραδοσιακούς ήχους των Καρπαθίων.
1: Καρπαθίων!

Η φοβερή και τρομερή Ρουσλάνα με το Wild Dances για την Ουκρανία το 2004. Η Σερντάπερ Ενέρ χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη το 2003 στη Ρίγα της Λετωνίας με το Everything That I Can. Ήταν ένα από τα πιο thriller πραγματικά, ναι, το θυμάμαι, ναι, αποτελέσματα στην ιστορία του διαγωνισμού, με μόνο 2 βαθμούς διαφορά από το Βέλγιο που βγήκε δεύτερο.

0: Yasser Tabernier, Every Way That I Can, για την Τουρκία το 2003. Και συνεχίζουμε με τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθο Ναγιακοβίδη που εκπροσώπησαν την Ελλάδα το 2013 στο Μάλμε της Σουηδίας. Με το ξεσηκωτικό Alcohol is Free κατέκτησαν την έκτη θέση, μια συνεργασία που θεωρήθηκε τολμηρή τότε για τους Έλληνες, αλλά αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Eurofans.
1: Και από εμάς.

Måneskin χάρισαν στην Ιταλία την τρίτη της νίκη το 2021 στο Ρότερνταμ. Με το εκρηκτικό ροκομμάτι Ζήτη Εμπουόνι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία της Eurovision που είδε τα τραγούδια του να μπαίνουν ταυτόχρονα στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, ξεκινώντας μια τεράστια διεθνή καριέρα.

0: Αχ, Νταμιάν. Λοιπόν.
1: Δεν είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν παίξει ποτέ στην Eurovision.
0: Ισχύει. Μάνισκιν λοιπόν και City Ebony. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο, παρέα με τους Home for Arts and More, τα Έτσι Ιεράπετρα, Mandala Art by Carol, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία Palion Development και το καφέ ρακάδικο Αλωτινό με η Ντάνη πρώην Babylon. Και συνεχίζουμε με τον Tommy Cash που εκπροσώπησε την Εσθονία το 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας με το άκρος ιδιαίτερο Espresso Macchiato. Κατέκτησε την τρίτη θέση και ξεχώρισε για το κεντρικό στυλ και την viral δυναμική του.

κομικά σε Espresso Macchiato για την Εσθονία το 2025. Η Σοφία Βόσου εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1991 στη Ρώμη με την εμβληματική Άνοιξη. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, κατέλαβε τελικά τη 13η θέση, μεγάλη αδικία, ναι, δεν ναι. το συζητάμε, σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου. Έγινε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

υπέροχη Σοφία Βόσου, Άνοιξη για την Ελλάδα το 91. Το μάθημα Σολφές εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1977 στο Λονδίνο, ερμηνευμένο από τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Με σύνθεση του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους της Σέβης Τηλιακού, το τραγούδι κατέλαβε την πέμπτη θέση.

0: Θέλαμε να κάνουμε ένα live βίντεο, αλλά δεν μας αφήσανε. Το απαγορεύεται προφανώς.
1: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα μας δείτε στην οθόνη. Λοιπόν, Πασχάλης, Μαριάννα, Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη, μάθημα σολφές το 1977 στο Λονδινό. Η Μαρινέλα είχε την τιμή να είναι η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδος το 1974 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου. Με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα, κατέλαβε την 11η θέση. Ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο της χώρας μας στον θεσμό.

Η αγαπημένη μας Μαρινέλα, κρασί θάλασσα και το αγόρι μου, το 74 στο Brighton. Και συνεχίζουμε με τον Domenico Mondugno, που εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 στο Lichtenvoorde της Ολλανδίας με το θρυλικό Nel Blu Dipinto di Blu, παγκοσμίως γνωστό ως Volare. Παρά το γεγονός ότι κατέλαβε την τρίτη θέση, το τραγούδι αναδείχθηκε στον απόλυτο νικητή της ιστορίας, καθώς έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών παγκοσμίως.

Domenico Modugno, Volare in el blu, dipinto di blu. 1958 για την Ιταλία. Η Βίκη Λέανδρος εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967 στη Βιέννη με το τραγούδι L'amour est bleu. Η αγάπη είναι μπλε. Κατέλαβε την τέταρτη θέση, όμως η πορεία του τραγουδιού μετά τον διαγωνισμό μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχιστρικά και φωνητικά κομμάτια παγκοσμίως.

0: Η Βίκη Λέανδρος, L'amour est bleu, για το Λουξεμβούργο το 1967. Η Franz Gall χάρισε τη νίκη στο Λουξεμβούργο το 1965 στην Νάπολη με το Poupée de Cire, Poupée de Son. Πόσες γλώσσες πια.
1: Πόσες.
0: Έφερε μια πραγματική επανάσταση στον θεσμό, καθώς ήταν το πρώτο pop τραγούδι που κέρδισε, αφήνοντας πίσω τις κλασικές σοβαρές μπαλάντες της εποχής.

0: France Gall, poupée des de
1: πώς το λέτε,
0: Desir, Poupée de Son.
1: Oui, ολελά.
0: Λοιπόν, η ABBA χάρισαν στη Σουηδία την πρώτη της νίκη το 1974 στο Brighton. Με το θρυλικό Waterloo ξεκίνησαν μία από τις πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Το τραγούδι έσπασε τα τότε δεδομένα του διαγωνισμού και θεωρείται η στιγμή που η Eurovision πέρασε στη σύγχρονη εποχή της.

0: ABBA Waterloo για τη Σουηδία το 1974.
1: Σιγά-σιγά το θυμάμαι. Όχι, δεν το έχω εικόνα.
0: Τελικά
1: λάθος κάνω.
0: Okay, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, τώρα 4 χρονών. Οκ, είπαμε.
0: Η Blanche εκπροσώπησε το Βέλγιο το 2017 στο Κίεβο της Ουκρανίας. Με το ατμοσφαιρικό indie pop κομμάτι City Lights κατέλαβε την 4η θέση. Παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 17 ετών και φαινόταν ιδιαίτερα αγχωμένη στη σκηνή, έφερε ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα της χώρας της.
1: Υπέροχο τραγούδι. Είμαι κολλημένη από τότε με αυτό το τραγούδι. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε και πάμε σε πιο σύγχρονα πλέον κομμάτια. Μην πάτε.

0: Γυρίσαμε!
1: Hello again!
0: Εδώ είμαστε πάλι τα τροχογυρίσματα. Θα ακούσατε έτσι κι αλλιώς. Τι άλλο θα ήμασταν, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Μαρία Τροχοπούλ εδώ.
1: Δήμητρα Πανάγου από εδώ.
0: Έτσι. Τέλειο. Και Ράδιο Λασίθι 92,3. Και αυτό νομίζω το έχετε καταλάβει εδώ και πάρα πολλή ώρα.
1: Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο info@radiolasithi.gr, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 28 42 089 216 217, ή να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook στη σελίδα μας Τροχογυρίσματα και στα προσωπικά μας Messenger.
0: Αμέ αμέ. Έχουμε βραδιά Eurovision, έχουμε επιλέξει κάποια αγαπημένα μας τραγούδια, είτε ανέβηκαν ψηλά στην κατάταξη είτε όχι. Γενικότερα έχουμε μια δική μας βραδιά Eurovision απόψε, λίγο πριν τον τελικό. Είναι και ο ημιτελικός.
1: Ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Δεύτερος ημιτελικός αύριο. Και τι ακούμε? Ακούμε τον Duncan Lawrence που χάρισε στην Ολλανδία την πρώτη της νίκη μετά από 44 χρόνια επικρατώντας το 2019 στο Τελαβίβ με την ατμοσφαιρική μπαλάντα Arcade. Το τραγούδι εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες που έχουν βγει ποτέ από το θεσμό.

Duncan Lawrence Arcade για την Ολλανδία του 2019 και πάμε στην Λένα που χάρισε στη Γερμανία τη δεύτερη νίκη της του 2010 στο Όσλο με το Satellite, ένα φρέσκο indie pop κομμάτι. Η νίκη της ήταν ιστορική καθώς ήταν η πρώτη φορά που μια χώρα από τις τότε Big Four, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία που χρηματοδοτούν το Eurovision, κέρδισε τον διαγωνισμό από την καθιέρωση του κανόνα αυτού το 2000.

Λίνα και Satellite για τη Γερμανία το 2010 στο Όσλο. Η Αθένα εκπροσώπησαν την Τουρκία το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Με το δυναμικό ska punk κομμάτι For Real κατέλαβαν την τέταρτη θέση, πετυχαίνοντας ένα από τα καλύτερα πλασαρίσματα στην ιστορία της χώρας, ενώ παράλληλα έφεραν ένα εντελώς φρέσκο και εναλλακτικό αέρα στη σκηνή του διαγωνισμού.

0: Αθένα, For Real, για την Τουρκία του 2004. Ο αγέραστος, έχω να πω, Αλεξάνδερ Ρίμπακ, χάρισε στην Νορβηγία μια ιστορική νίκη το 2009 στη Μόσχα. Με το Fairy Tale κατάλαβε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 387 βαθμούς, καταρρύπτοντας τότε το ρεκόρ της υψηλότερης βαθμολογίας στην ιστορία του θεσμού και κερδίζοντας με τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε σημειωθεί, που είχε σημειωθεί ποτέ από τον δεύτερο στους 169 βαθμούς.
1: Εντάξει, θέλω να το πω, δεν θα το πω. Θέλω να πω μια κακή λέξη, αλλά.
0: Ναι, okay, ναι, αυτό καταλάβατε.
1: Τα πήρε.

Alexander Rybak, Fairy Tale. Εντάξει, Πανάγου, εντάξει, εγώ θα το πω. με φνηδίασε. Λοιπόν, η Καλούς Orchestra χάρισαν στην Ουκρανία την τρίτη της νίκη στο Τωρίνο της Ιταλίας το 2022 με το τραγούδι Στεφανία. Το κομμάτι, μια μίξη hip-hop και παραδοσιακών folk στοιχείων, έγινε παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας και ανθεκτικότητας λόγω της συγκυρίας του πολέμου.

καλούσε όρκεστρα Στεφανία το 2022 για την Ουκρανία. Και πάμε στην πολύ συζητημένη Μαρίνα Σάτι, που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας. Με το ανατρεπτικό «Ζάρι» κατέλαβε την 10η θέση. Το τραγούδι, μια τολμηρή μίξη παραδοσιακών, ethnic και urban στοιχείων, κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια της χρονιάς, διχάζοντας αρχικά, αλλά κερδίζοντας ισοτελικά το κοινό με την αυθεντικότητά του.

0: Μαρίνα Σάτι, Ζάρι. 2024 στο Μαλμέ της Σουηδίας.
1: Τα.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το σταματήσαμε γιατί είναι τόσο μικρό που πρέπει να πούμε δύο λόγια. Λοιπόν, είναι 1:42. Ξεκινάμε από εκεί. Ο Πέρτι Κούρικαν, ή μάλλον, ή είναι συγκρότημα, η Πέρτι Κούρικαν Νίμι Πάι Βέτ, κάπως έτσι, εκπροσώπησαν την Φιλανδία το 2015 στη Βιέννη με το τραγούδι Aina Mun Pitei. Πάντα πρέπει, είναι μετάφραση, αλλά δεν κατάφεραν να αποκριθούν στον τελικό. Είναι το συντομότερο τραγούδι που έχει ακουστεί ποτέ στην ιστορία της Eurovision, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος είναι άτομα με σύνδρομο Down και αυτισμό.

Line Channel Dark Side για τη Φινλανδία το 2021 στο Ρότερνταμ. Οι Lordi, το διάσημα τέρατα της Eurovision, χάρισαν στη Φινλανδία την πρώτη της νίκη το 2006 στην Αθήνα. Με τον heavy metal ύμνο Hard Rock Hallelujah κατέκτησαν την πρώτη θέση, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε σοκ και δέος, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα σκληρό ροκ κομμάτι με τέτοια εμφάνιση κέρδισε το διαγωνισμό. Νομίζω ότι ο τηλεθεατής εκδικήθηκε και έκανε το σωστό.

0: Lordi, Hard Rock Hallelujah για την Φινλανδία το 2006. Οι Άμπορ και Τίνα εκπροσώπησαν τη Γερμανία το 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας με το τραγούδι Μπάλερ, καλά το λέω Μαρία, γιατί είναι γερμανικά, okay.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαμβάνοντας την 15η θέση. Παρά τη μέτρια θέση στον διαγωνισμό, το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία στα ευρωπαϊκά charts, ενώ σημείωσε υψηλές πωλήσεις και streams σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Γιατί είναι ωραίο, γιατί είναι χορευτικό, mm-hmm. και γιατί μας αρέσει και θα το παίξουμε.

Abor και Tina Baller. Για την Γερμανία το 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η Λορέν χάρισε στη Σουηδία μία από τις πιο εμβληματικές νίκες στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το Euphoria, Euphoria, το λέω σε όλες τις εκδοχές που το έχω ακούσει. Έλαβε το τότε ρεκόρ των περισσότερων δωδεκαριών, 18 στο σύνολο. Το τραγούδι δεν ήταν απλά μία νίκη, αλλά ένα παγκόσμιο μουσικό γεγονός που επαναπροσδιορίσε την αισθητική του διαγωνισμού.

Λορίν, Euphoria για τη Σουηδία το 2012. Και πάμε στο Νέμο, το Νέμο. Χάρισε στην Ελβετία την τρίτη της νίκη το 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας με το εκρηκτικό The Code. Το Νέμο έγινε το πρώτο non-binary άτομο που κερδίζει τον διαγωνισμό, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελευθερίας και συμπερίληψης.

0: Λοιπόν, για κάποιο λόγο το κόψε, ναι. Το μάζεψε εδώ πέρα πάλι το Τζάσλερ το τραγούδι, δεν ξέρουμε γιατί. Νέμο, The Coat, για την Ελβετία το 2024. Και πάμε στην Ουκρανία, η GoA, η GoA, εκπροσώπησαν την Ουκρανία το 2021 στο Ρότερνταμ με το υπνοτιστικό Sham. Η Σουμ, Σάμε,
1: δεν ξέρω, νομίζω
0: Σάμ. Τέλος πάντων, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, το Σουμ ή Σάμ έγινε το πρώτο ουκρανικό τραγούδι που μπήκε στο Global 200 chart του Billboard, ενώ έφτασε στην κορυφή της λίστας Spotify Viral 50 παγκοσμίως.

Goa, Shom, κάπως έτσι, όπως το ακούσαμε τώρα, για την Ουκρανία του 2021. Και συνεχίζουμε με την Μπάρμπαρα Πράβη, που εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2021 επίσης στο Ρότερνταμ με την καθηλωτική μπαλάντα Βουαλά. Κατέλαβε την δεύτερη θέση. Το τραγούδι, γραμμένο στο παραδοσιακό στυλ του γαλλικού σάνσον, θεωρήθηκε από πολλούς ως η απόλυτη καλλιτεχνική στιγμή της χρονιάς. C'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout.

Μπαρμπαρά Πραβή, βουαλά. Προσώπησε τη Γαλλία το 2021 στο Ρότερνταμ. Ο JJ, η Johannes Peach, χάρισε στην Αυστρία την τρίτη της νίκη το 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας με το ατμοσφαιρικό και δυναμικό Wasted Love. Το τραγούδι αποτελεί μια ιδιαίτερη μίξη λυρικής pop opera και τέκνο στοιχεία, η οποία καθήλωσε κοινό και επιτροπές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα πάμε σιγά σιγά στο σήμερα. Mm-hmm. Και αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που είναι, βρίσκονται όλοι στην Αυστρία, και σε λίγο θα σας πάμε. Θα δείτε. Πού?

0: Πολύ δυνατός ο JJ.
1: Ναι. Φόβερος, άξιος. Πραγματικά άξια πήρε την πρώτη θέση πέρσι.
0: Το Wasted Love λοιπόν με την Αστρία πέρσι του 2025. Και πάμε να πάρουμε μια γεύση από τις φετινές συμμετοχές που μας αρέσανε. Θα ξεκινήσουμε με την Αλβανία που εκπροσωπείται φέτος από τον Αλίς με το τραγούδι Nan που σημαίνει μητέρα. Η συμμετοχή είναι μια δυναμική και βαθιά συναισθηματική μπαλάντα για την ανιδιοτελή αγάπη και την αναμονή της μητέρας.

ο Αλής και τον Ναν για την Αλβανία. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο, στον δεύτερο ημιτελικό. Να περάσει οπωσδήποτε τελικό. Και πάμε στην Βερόνικα Φουσάρο, εκπροσωπεί φέτος την Ελβετία στη Βιέννη με το τραγούδι «Άλλες». Παρά το παραμυθένιο τίτλο, το τραγούδι πραγματεύεται το σοβαρό θέμα της έμφυλης βίας και της ψυχολογικής κακοποίησης.

0: Βερόνικα Φουσάρο, Άλις για την Ελβετία φέτος. Καλή επιτυχία και στη Βερόνικα. Και πάμε στον Jonas Love που εκπροσωπεί φέτος την Νορβηγία με το τραγούδι «Γεια, γεια, γεια». Ο καλλιτέχνης, γνωστός από το The Voice Norway, κατάφερε στον νορβηγικό εθνικό τελικό να εκτοπίσει τον θρύλο της Eurovision Alexander Rybak.
1: Έτσι. Yeah.

Jonas Love, για για για, για την Νορβηγία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία επίσης για αύριο. Η Εσίλα εκπροσωπεί το Βέλγιο με το τραγούδι Dancing on the Ice που πέρασε χθες το βράδυ στον τελικό. Ένας electropop ύμνος στην αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία της νεολαίας.

0: Εσίλα, Dancing on the Ice για το Βέλγιο. Καλή επιτυχία και σε αυτήν το Σάββατο.
1: Καλή επιτυχία, Βέλγιο.
0: Και πάμε στον Σιμών που εκπροσωπεί την Αρμενία με το τραγούδι Παλώμα Ρούμπα. Πρόκειται για έναν δυναμικό επαναστατικό ύμνο ελευθερίας απέναντι στην ασφικτική καθημερινότητα.

0: Σιμών και Παλώμα Ρούμπα. Και να πούμε και στην Αρμενία επίσης καλή επιτυχία για αύριο. Όλα για αύριο τα βάλανε.
1: Κάτι μου λέει ότι αυτός ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι πολύ καλύτερος από
0: τον
1: πρώτο.
0: Νομίζω και εγώ, έτσι όπως πάει, δεν το συζητάμε. Αγαπημένοι μας, 36 τραγούδια μέχρι τώρα. Τότε, δηλαδή, κάναμε πάρα πολύ δουλειά για απόψε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αυτά για σήμερα από τα Euro τροχογυρίσματα.
1: Σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας και τη συμμετοχή σας όπως κάθε φορά. Ευχαριστούμε επίσης τους Home for Arts and More, τα ITZY Εράπετρα, Mandal Art by Carol, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία Pylon Development και το καφέ ρακάδικο αλωτινό Μεϊντάνι πρώην Babylon για τη στήριξη της εκπομπής.
0: Την αναμετάδοση της απόψινης εκπομπής μπορείτε να την απολαύσετε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 6 με 8 το βράδυ στο Eternal Radio, eternalmesiapavla.radio.net, ενώ μία μέρα αργότερα όπως πάντα θα είναι διαθέσιμη και στο Mixcloud μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Facebook, που θα έχει τελειώσει βέβαια η Eurovision και όλα αυτά και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη 20 του Μάη, 7 με 9 το βράδυ.
1: Να σας θυμίσουμε και τη σαββατιάτικη εκπομπή μας. Φυσικά, κουβέντα να γίνεται στις 16 Μαΐου, τώρα 10.30 με 12.30. Θα τα πούμε εκεί, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν πάντα ζωντανά, ζωντανότατα στο ράδιο Λασίθι 92,3.
0: Έτσι, και δεν μπορούσαμε παρά να κλείσουμε απόψε με Ακύλα, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι Φέρτο. Ένα βαθύτατο βιωματικό τραγούδι που σχολιάζει τον υπερκαταναλωτισμό, θα το έχουμε καταλάβει, και την απληστία. Και για όποιον δεν το έχει καταλάβει, τώρα το ξέρει, αυτό κάνει ο άνθρωπος. Καλή επιτυχία.
1: Πραγματικά, καλή επιτυχία στον Ακύλα, ήταν πολύ ωραίος χθες και θα είναι και το Σάββατο.
0: Εννοείται ότι θα είναι. Από εμάς τη Μαρία Τροχοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου.
0: Πολύ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Να περνάτε πάντα πανέμορφα.
0: Και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.
1: Και να βλέπετε πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Eternal Radio, your music therapy. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Είναι Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας στα λόγια και στις μουσικές για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Στιβ Μίλλερ και η μπάντα του έκαναν την αρχή σε αυτή την εκπομπή και οι Free παίρνουν σκητάλια αμέσως τώρα.

Οι Free λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο οι πρόγονοι των Bad Company, μια και δύο από τα μέλη τους, ο Paul Rodgers ο τραγουδιστής και ο Simon Kirk και ο drummer, μετά τη διάλυση των Free έφτιαξαν τους Bad Company, το πολύ επιτυχημένο super group εκείνης της εποχής. 1970 ήταν το Fire and Water που ακούσαμε. Η ίδια χρονιά, 1970, είναι όταν κυκλοφόρησε ο Rod Stewart το άλμπουμ Casual in Alley. Αυτό είναι το It's All Over Now. Και φυσικά με τον Ρόνι Γουτ στην κιθάρα.

αχωριστή φίλη από τότε, Rod Stewart, ο Sir Rod Stewart και ο Ronnie Wood. Αφού διαλύθηκαν οι Faces, ο καθένας ακολούθησε τη δική του καριέρα, ο Rod Stewart solo καριέρα, ο Ronnie Wood μαζί με τον Jeff Beck και αργότερα φυσικά στους Rolling Stones. Το 1975 πήγε στους Rolling Stones. Και αν προσέξετε, έτσι, ακούσετε τις λεπτομέρειες της κιθάρας που παίζει ο Ronnie Wood τότε, το 1970 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, θα βρείτε αρκετές ομοιότητες με τα riffs που έδωσε στους Rolling Stones πολύ αργότερα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Rod Stewart και πάμε τώρα στους Led Zeppelin, μια και μου τους θύμισε ο Θοδωρής.

Το 2024 ο David Gilmour κυκλοφόρησε το άλμπουμ Luck and Strange. Συμμετέχει και η μικρή του κόρη, η Romani Gilmour, πολύ ταλαντούχα. Τους έχω δει και live μαζί, είναι εκπληκτικό του έτο. Το τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Romani είναι το Between Two Points.

Με τον David Gilmour θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο μέρος, όχι για να ακούσουμε τον ίδιο του Pink Floyd. Σας έχω έτσι ένα μικρό ένθετο για την Kate Bush, μικρούλη, τρία τραγουδάκια, μια και είδα ένα ντοκιματέρ πρόσφατα στην τηλεόραση και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και κάπως σχετίζεται ο David Gilmour με την Kate Bush, θα σας εξηγήσω στο δεύτερο μέρος αυτό. www.eternal.net, αυτό είναι το site μας, εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Εκεί είναι και το chat μας, κάνετε login με ένα αληθινό ή ψεύτικο όνομα και κουτσοπολεύουμε ακούγοντας την καλύτερη μουσική. Θα μας βρείτε στο Live24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο creekradio.gr και όπου και αν μας ψάξετε, όλο και κάπου θα μας βρείτε.

27 Ιουνίου έρχονται οι Foreigner στην Ελλάδα, στο Μαρούσι, στο Telecom Center. Και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο τραγούδι που διάλεξα για να ακούσουμε παρέα τον Foreigner δεν θα το ακούσουμε ή δεν θα το ακούσουν όσοι πάνε, γιατί εγώ δεν θα πάω. Γιατί οι Foreigner που έρχονται δεν έχουν καμία σχέση με τους Foreigner που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας φυσικά από την πρώτη σύνθεση της πάντας, από τους δημιουργούς, αλλά δεν υπάρχει ούτε και από την δεύτερη γενιά μουσικών που υπήρχαν στους Foreigner. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν με αυτό το όνομα. Όπως και να έχει όμως, αυτό το τραγούδι είναι ένα μικρό αριστούργημα. Είναι από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, Foreigner, κυκλοφόρησε το 1977. Το έχει γράψει ο κιθαρίστας Mick Jones και τραγουδάει επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του. Ο Λουγκράμ ακούγεται κάπως στο ρεφρέν, αν θυμάμαι καλά. Απολαύστε.

1977 λοιπόν όταν κυκλοφόρησε αυτό το πρώτο άλμπουμ των Foreigner. Την ίδια χρονιά, 1977, στις 10 Μαρτίου, συγγνώμη το 77, τώρα συγχωρέστε με να διαβάζω κιόλα, το Wikipedia το 77 ηχογραφήθηκε το άλμπουμ, το 78 κυκλοφόρησε. Το δεύτερο solo άλμπουμ του David Coverdale δεν είχε φτιάξει ακόμα τους Whitesnake, οπότε ο δίσκος, στο δίσκο γράφεται το όνομά του, David Coverdale. Εκεί υπάρχουν μεταξύ πολλών καλών τραγουδιών και το Give Me Kindness, που μου κάνει έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση κάθε φορά που το ακούω.

Με πολλά blues και gospel στοιχεία ο David Coverdale εκείνη την εποχή. Αύριο έχει γενέθλια ο Pete Townshend, ο αιώνιος έφηβος τον Who, 81 ετών γίνεται, ένας από τους συνιδρυτές της μπάντας, ο βασικός συνθέτης και στίχουργός τον Who, έχει γράψει πολλά, πάρα πολλά αριστουργήματα, τη ροκόπερα Tommy ας πούμε, όπως και το Quadrophenia, ένα εκπληκτικό μουσικό έργο το οποίο έγινε και ταινία. Υποθέτω ότι κάποιοι από σας το έχετε δει στο σινεμά. Το Quadrophenia κυκλοφόρησε το 1973 και από αυτό θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα από το Quadrophenia, έτσι να τον θυμηθούμε, να θυμηθούμε τους Who και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.

Συγκλονιστικό Κουατροφίνια, συγκλονιστική Χου, χρόνια πολλά. Πιτάουζεντ, αύριο κλείνει τα 81, λοιπόν, ο αιώνιος έφηβος. Δεν του βγήκε ο στίχος που είχε γράψει τότε στο My Generation, που έλεγε ότι ελπίζω να πεθάνω πριν γεράσω. Έχουμε και άλλα γενέθλια χτες. Η Πατρίτσια Μπρέναν, της οποίας δεν τολμώ να διαβάσω το ιρλανδικό της όνομα, είναι αδύνατο να το προφέρω. Θα σας πω το όνομά της που έτσι τη μάθαμε όλοι στον κόσμο. Η Έννοια, λοιπόν, έκλεισε εχθές τα 65 της χρόνια.

Η Bonnie Tyler ταλαιπωρείται από την υγεία της, 74 ετών. Έκανε μια επίγουσα επέμβαση στο έντερο. Οι γιατροί την έβαλε σε τεχνητό κόμμα αμέσως μετά. Όταν πήγαν να τη βγάλουν από το τεχνικό κόμμα, έπαθε καρδιακή ανακοπή. Τέλος πάντων, χρειάστηκε ανάνυψη. Παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας ολυνωμένη. Ελπίζουμε να γίνει καλά, να πάει καλύτερα.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9. Eternal Radio. Let the music play.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Είτε αδέσποτες είτε δεσποζόμενες, οι γάτες δεν πρέπει να φορούν ούτε περιλέμια, ούτε μπαντάνες, ούτε κορδέλες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κρεμαστούν και να πνιγούν ή να σπάσουν τον αυχένα τους. Το μόνο που θα πρέπει να υπάρχει στο λαιμό της γάτας είναι το microchip. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο, φροντίζω.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky, Μίλτος Μάρινης μαζί σας στα λόγικες μουσικές για περίπου 50 λεπτάκια ακόμα. Ο Chris Ria έκανε την αρχή σε αυτό το δεύτερο μισό της εκπομπής και η Alanis Morissette παίρνει σκυτάλι.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αναστέζια εδώ στον Eternal και στο Night Sky. Σας υποσχέθηκα ένα μικρό ένθετο για την στην Kate, ένα μικρό αφιέρωμα στην Kate Bush και τώρα ήρθε η ώρα. Είδα εντελώς τυχαία χτες ένα ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση, πολύ ενδιαφέρον, και έτσι αποφάσισα να την ψάξω λίγο. 67 ετών η Kate Bush, Βρετανίδα τραγουδίστρια, συνθέτης, μουσικός, χορεύτρια και παραγωγός δίσκων. Στις συνεντεύξεις που είδα στο ντοκιμαντέρ, οι περισσότεροι, εκτός από τις συνθέσεις της και τα τραγούδια που έχει γράψει, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τις παραγωγές που έχει κάνει σε άλλους καλλιτέχνες. Από ό,τι βλέπω είμαστε και το ίδιο ζώδιο. Μπράβο, Κέιτ. Και πώς συνδέεται με τον David Gilmour, γιατί σας είπα ότι θα σας, από το πρώτο μέρος, ότι θα σας συνδέσω τον David Gilmour με την Kate Bush. Η Kate Bush ξεκίνησε να γράφει τραγούδια από τα 11 της χρόνια και ο David Gilmour χρηματοδότησε το πρώτο της demo. Και με αυτό το demo το 1978, σε ηλικία 19 ετών, έκανε το πρώτο της άλμπουμ, το Kick Inside, έτσι ήταν ο τίτλος. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε το single Wuthering Heights, η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το οποίο πήγε κατευθείαν νούμερο 1 στα βρετανικά charts και έτσι ξεκίνησε, απογειώθηκε μια τεράστια καριέρα. Εκείνη τη χρονιά, μέχρι τότε δεν υπήρχε άλλη γυναίκα, αλλά εκείνη τη χρονιά ήταν η μοναδική, η πρώτη γυναίκα Βρετανίδα καλλιτέχνης που έπιασε το νούμερο 1, είτε σε μέλος συγκροτήματος είτε σαν σόλο καριέρα. Και θέλετε να πάμε να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι.

Δεν νομίζω ότι το 1978 είχε ακούσει ο κόσμος κάτι παρόμοιο. Είπαμε, το single αυτό, το πρώτο single, πήγε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, και το album, το The Kick Inside, το παρθενικό της album στο οποίο υπάρχει αυτό το τραγούδι, έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Η Kate Bush είναι η μοναδική βρετανίδα καλλιτέχνης η οποία είχε άλμπουμ στο νούμερο 1. Όλα της και τα 9 άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην καριέρα της μπήκαν στο νούμερο 10, στα πρώτα 10 του βρετανικού chart, και τα δύο επόμενα με τα οποία θα ασχοληθούμε, το Never Forever που κυκλοφόρησε το 1980 και το Hounds of Love του 1985, έπεσαν κορυφή, μπήκαν στο νούμερο 1. Από το Never Forever λοιπόν, αυτό είναι το θρυλικό Μπαμπούσκα.

και να την κλείσουμε αυτό το μικρό ένθετο αφιερωμένο στη Kate Bush με το τρίτο τραγούδι. Το 1985, 5 χρόνια μετά, η Kate κυκλοφορεί το Hounds of Love, και αυτό φυσικά, όπως σας είπα πριν, χτύπησε κορυφή, πήγε νούμερο 1. Εκεί υπάρχει ένα πολύ επιτυχημένο τραγούδι, το Running Up the Hill, το οποίο έπιασε κορυφή έτσι κι αλλιώς, αλλά 37 χρόνια μετά ακούστηκε στη σειρά Stranger Things του Netflix, στη τέταρτη περίοδο, και δεν ακούστηκε απλά, έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στην πλοκή της σειράς, για να μην σας πω ότι ακούγονταν σχεδόν σε κάθε επεισόδιο. Έγινε τεράστια επιτυχία, ξαναχτύπησε κορυφή φυσικά το τραγούδι, και η ίδια δήλωσε στις συνεντεύξεις πόσο χαίρεται που ξαναγεννήθηκε και το τραγούδι της, και νέοι άνθρωποι της σημερινής εποχής άκουσαν τη δουλειά τους που οι περισσότεροι σίγουρα δεν είχαν ακούσει ποτέ. Running Up the Hill.

Πριν τρεις μέρες η 79χρονη πλέον Patti Smith ήρθε στην Αθήνα και έκανε sold out στο Λυκαβητό, παρακαλώ. Έρχονται και άλλοι στο Λυκαβητό και ο Robert Plant, αν σας ενδιαφέρει. Patti Smith λοιπόν, 79 χρονών, και μη σας κάνει εντύπωση όταν είδα τον Rod Stewart 80 ετών, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πέρασε πάρα πολύ ο κόσμος, από ότι πάρα πολύ καλά ο κόσμος που πήγε στο Λυκαβητό. Από ό,τι διάβασα, έτσι, μακάρι να έρχονται αυτοί οι καλλιτέχνες.

Εδώ είναι ο Eternal, εδώ είναι και το Night Sky κάθε Δευτέρα. Ή τουλάχιστον τρεις Δευτέρες το μήνα. Εκτός απρόπτου, εδώ στον Eternal, στις 8 το βράδυ, σας κρατάω συντροφιά. www.eternal.net, αυτό είναι το site μας, εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική. Θα μας βρείτε και στο Live24, στο TuneIn, στο Radio Garden και σε όποια ραδιοφωνική ψηφιακή πλατφόρμα μας ψάξετε, όλο και κάπου θα μας βρείτε. Αυτή ήταν η Alana Miles και αυτή είναι η Hooverphonic.

Και η δεκαετία του 90 είχε τα καλά της. Έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το θρυλικό ντάμι των Portishead.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Εμείς δίνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, με ένα ολόφασκο Night Sky. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Καλό βράδυ.

βυζάξαμε μες στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

0: χρειαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας,
1: δε σου ζητούμε
0: χάρη, σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγεις,
0: μόσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

Και αφού βάλαμε να πιούμε, τι λέτε να κάνουμε ένα fade out έτσι πριν χαιρετήσουμε άτυπα μέχρι το επόμενο ραντεβού, το επίσημο, το οποίο θα είναι φυσικά μεθαύριο την Τετάρτη.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.